0: Μαχόλε μου, μα καλή καουσλά θαλή καή βαρσάλι μου, σέρβιζε που το θέλετε, να τα ομάλι τερά, ραγκόλι κύλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, Ουτακιάλ, Καρούλι, Ρεταλή, Λεβέλε, Βαρκίτς, η καή βάλα είναι τα ομάνα ρίκοβαν, θα ισχαλιάλει να και καμπτήν κουλικούι, ούτε κοκάς, ράσο να και μαγέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι, σαν Χουάν και Μέρκο, ραγκόλ, σέρβιζε που το θέλετε, να ρωχούν να και σποχόξ, θα λιμπόχλε βάλ, 77, 90. 3-0-0-15 Μαλάχταλη 48 27-27-28 Κουάθα χατσόλ να χρυκαμώ τα άνσκο μόλι χάκαν χελεπάλ τελτό ριβάλ να χούν ελίξια βιλάχ.
1: ¿Y vos a dónde llevas esas botas?
2: ¡A botarlas!
1: ¡A botarlas!
2: Sí, porque cuando usas botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil, las otras botas, las botas.
3: Botas Hércules y Dinosaurio de Río Vinil. Se parecen a mi gente porque no se saben rajar. Si usas las botas de Río Vinil, las otras botas, las botas.
4: Río Vinil.
0: Ρίσιλ Παλρίς καουιλάτσι χουνιλέτι ίσκ τεντός πανουκίδα χαρτιά μαγκάν αχμαντρέ χαρούξια φανκεμπρέ Λαχπανονέλ καουαφρέλι γιαλιπάτ καουρευτήν πίλ ρεζιλ πάντους παμπαλέτι ίσκ φανκεν σαντζουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά ρεζιλ πανέπλι κι αχέλ κουάντα ισκούπ σάδι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσί κουάντι ίσκ κουάντα τζουάμ Χωάχ μη δημάκα σε αχιλάν Να συναρεπά χουίλι ίσκ την κάνα κανά θα τζουάμ Ούτ να βίλ ούτ να σπάντι κύλα κι αχέλ να σε όχρελ ίσκ Sali komod pandepal, uni medik, arang kuandis pandepal, nah panonel, hawa fredi yalibat, na tauman sali skap, shalabeta, kanap di halepan, ustang markus, sengkanta cioka cisik sali sep, sepekre, sali rosa kali senamit koban. Renak kuan hal kwesilal, renak tarsilak panonel, naruna katpokok sali 77,

0: να σπάνει φύλλα και αχέρι να σε οχρελείς. Σαν η κομμόν παλεπάλ, όνει με ρίκ, αράν κουάντης παλεπάλ, να χπάνουν έλχα ο αφρέδι για λοιπά. Να τα ουμάνει τα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παλ, ούρταν μάρκος. Σαν κέντα και ο κάκης ήρθα λιτέπτε, δε κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην σκοπάν. Ρε να χουάν χάλκο εσυλάς, ρε να χταρθεί να χπάνουν έλ, να δούν να κατποχόψαν 77, 95, 66, 0, 0.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelepan, Callipan, Arana, que esquina, que es Calli, Lijol, Lica, Sip, Limatab, Oximan, Rasla, Limatab, Reli, Graduación, Nacheli, Reli, Matab, Nache, Manchuru, Junaclitu, Ispi, Sumerra, Tin, Junaclichajón, Limatab, Reli, Sumlac, Maoro, Manaplata, Arranquan, Arranquan, Cocanacuí, Arana, que esquina, que es Calli, Vieta, Limatan, Trofeo, Nacheli, de Maresto, que זה מתחה בלך להתעשית, בלך שוחה לאכול רעור ומלך פלטה, ערן הקשיב, ערן הקשיב לשקיע ללית, הוא כאן נקנקש כול, נקש ביס, ותנח נקש חשתסי, נקש ביס קיצ'יק, ונח מרגה אחרית שאח גילד. ערן הקקח אלה שלן לונר תוך דומינגו, ות... נקה כולה נכנס חזין שיצ'אב איצ'אביל. ברנת האומן אתה רוצה שיושב לך שיפול שם לך לבומברות וולונטריות ערים קובן, ערמי, נכון נהרוי בנינקיל.
2: Μαντιώσε ρε κομμόν, μαντιώσε, μαντιώσε, μαντιώσε, μαντιώσε. Τσικού είχα μάγκε κόβα για χρήγο, να τσικού αμπανάν. Τριν τόνα κατιέ τσικού μίλη καρέ ρουτιό τσικού σλίκ. Ούτ να κόρα ο βίνεχ, να κόνς και βάλχουν έχλι κακομόν. Είναι κανένα ρού, είναι τσικού είναι χαμά, και αμπάν να χατιέ τσικού μίλου. Το έχω άλλα χτανά, αμπάν να λιχόν να νομέ, θα έχουν πάτ. Αμπάν έντζαν χαουαπίλ, πανώ σιλάλ, τεν τόνα χτανούν σίλε, σιλάλα ίν. Ούτ να κανένα τσι. Κουάν σχολούμεν κιλ, αλλήν χωρά στιγόν αγατιέ, να στιές αλλιώ σκακάζα κάζα λίση μαλή ζωή τσακρά, να ρούν να κουάν στιέ βάλ λικαούς. Ο κανάχ να κουάν στακλανκή τσακλή σειρά λαΐν, να κουάν τσα στιέ βάλ να χουντς ότι πόιανάμ και λάτς άλλη ο κλεβάλ θα λινίμλα τη χλεβάλα ρίγκοβάν. Όταν ακούσαμε στη Βάλη, ακούσαμε στη Βάλη, ο Κλεβάλα Ρίνσαλη, να τη μαγρέ, η Ιγλέσια Κατεδράλ de Κόβαν, αν ακούσαμε στη Βάλη, χαλάν, χαλάν, κλιμολάμ, αρνίευνα και σκούτ βεσίρι, σαλή κομμού κοκκεσιλάλ, αν ακούσαμε και βαράντι, ο Κέβρες και Βάλ, εύλη καχρερού, λιζαούς, ρανίευνα και ο Κέβρες και Βουλάκαραν, ותכון הכוון ששתיב על שן כוון כלכסכסין האין נכוון שכוון שפעת בל לכאין סיילל שאו נכתש בנו סילל תאל חרן בנך או קוקלה קרה להתינק שריש לי ראתין לך הכוע אמר לי לוח לחמיש וכוון ששכומון ותענה אנס השכבה לך פטרון קווה סנטו דומינגו דה גוסמן שכפת רנח תשכנה ות panajo kana kuti kla kreli novena kuinga naru to khabo khem la kalon tena mit ku to khio khesh banun kila in o te rikina in she po te okste te vali te la ka khrer o atin o te ana an kol cha akhshen ke banajo ka in na kon na kon ril bal na kes khavali shben ilal po po la kuina khan o te uta anchan en canarús para no quiere eblinale belicangela en chirú litigle bal banajarán sacatzacal linimla ocle bal barconeque ocle casquecín linake chic aquí a la cuerin con el lichinaro choche sacal salió ocle bal en ca comón chicuy camac abanan mashkabanu vish canuncilio silala in cuy camac abanan tentos jatez ואותי כאן עלינה חולומים שחריען, כוי כך אחרי רופץ ומחרי מוקולה אינתה.
3: חוקנחקוי קוויטריה לגוואדלופנה, נשכול תיקת שירו קומנש נחרן תהתאו לקילה פאצ'י מוקס. מגיע לרן צחל כאן לקוויטר דברה, שוק דלוסס, חוגו דקניו, כאן נחקוי להחשיך, כאן נחקוי שנקבקש. panah kuili mox linap put se zacho sha kalang kalang sponol aran te tau sa kueteria la guadalupana chalke breli skutangile blisan kawaku kawa san francisco ebli chinan un tera ke mox mes kaus lak sik balaran sa kueteria guadalupana skache bali ku kaskap centro san benito Autana Naruni Gesh Pacoxa 53 17 97 51 Cocanacuizali 31 69 02 30 Aranco Cote Sumeca o Mario Sacul de la Cruz Abanana Escolticacheruna Juna Cuetería Guadalupana Maca Rizkin Maca Recharal Juna Cuica Juliquan Cachabali Cocasca
2: Kasi ako na kakangel, nakasalik ay rin nakikwer, nakasakali kwer, ikuang huchakla rin sa itin ang misali kalibacho wal. Barko ikon siya na balibalche ilituktuk na timang chakre, ang kanilang mga kaos, kosa tepa. Kaakli na alam na kakenak te bang sila, ganil lak siya ulre ilituktuk te bang sila, may keshkawilal, timil te ebe, kulti kakay rin na maraw tik tiyo keshkambali alikas kisin, tiyo keru rin kisali rocho chek, maraw kwan keshtiya, maraw kwan ke tiyo keshkambali ka akre rurre o chuch, te bang sila, kwan na nakanuntaki, naksakala o kaunkalis. Likin lihon ay kestiyo li kamamak siya ay nakter likin li siyang muligay mo ko na batson in kanaru batson kush kawila li li belibadjish mata chik kriksho sa li shikunak li kanjele ba re abing son malakak re ru chik mala kujo keriba li boklep aran sa katsakat kwan li siya akilal kumon toh kwan aktana li silal abanal li onal na numet sa kumpat kakwin na kanal li siya na honal shtiba li re bandyo shere shwera bi utoh kula hakchik
3: O kana kui ko kana kui na kulong kuni esilal kawa kina pilo bal kui na si na kninga iskaw kun li poyanam chimaka chikili siwa maram pansos chelo likutan lunes sa nakwan sa taliman kun li sa ischan naran sa li te pre pansos alta vera pas abanan tohmahin na naman sa kalakas ninga siya na kanak senau jaban toh joge sa kale shbirbal rish Ani sekali sekawa utah mar. Abangan kun liya sila lina kulun salika awana lana kwan. Kana kali nakulak wish honalil rahlal kutang.

Τα χενάχ να ράχ να ουέ. Ουσλί σκουλί. Τυρούλι καεί. Κακάλο να ζε λικουτάν. Τεραπίλα έσυ κίνη κι αλαλίν. Παγγελέβλα χτυλονέ σοκολατίν. Αρίν θα λικανχέλ.

Σταματήσε ρε και ο Γέστα Βικίλη είχα προγράμμα λί και ο Κώσκη αλλά τσό της Νούψη Κίλη Σαλαχούν Καμπάλ και ο Κάτσε Κιλμπάλ Μαντήρους Μαντήρους ρε έτσι έχουν ηλές Ο Λί και ο Γέστα Βικίλη θα λίγο ράδιο Σα τσι σκουνί τσι κουνίλη να χέχ Αλτα ούτου μπάχα βραπάς Σταματήσε ρε Λαέσαι κουανκές ράν μπάχα βραπάς Να κουεραβίου λί κουανκέ βαχή αράντσαν Νικές τα κλά να κουεραίλ τα χκή Το χαράν Εσπάνια τσαν Το χαράν Εσπάνια κουανκές λί Λίχας και ήτσιν πιτιά να καχτσίν ο κουεραβίτς αβίλι να λέψαν και έψαχ πιτιά λέει ούς μαντήσε ρε λίκον και στο χαράν Εσπάνια και κοντά βάζει στήσα λέει τσόλ πιτιά λέει Ο γραχίτσαν λέει είναι χανά Ροσαλία τσέν και να βάλει στα ήτσο ορχίτσαν και να κεσκάν χελάξε λέει ράδιο σε λέει προγράμμα μαντήσε μαντήσε λέει διός Νίτα γλάτσαν να βάλει στα ήτσο ορχίτσαν ρε έψαχάλ ρε λαχμάριο ουσουέλ Ο καναχίτσαν λαχ Βίκτορ Ομάρ, ούτ λαχ Αλφρέδο, λαχ Μάριο, ούτ Μαρσελίνο Χούπτσαν. Τέσκο λαχ να βάλει σαν λέτσο χίλτσο ρεβάν, χούν ελίκνη κουραβίτσαν, αράσελι χούν καμπαλέ πιτιαλ, αράσελι καλεμπάλ. Χουνάχ λίτσι να βίτσαν, άλλη σιάλα, άλλη μαρκουάν λίκιο και μάλτσαν, μαρκουάντσαν, Ο καναχ σαν λέτσο χίλμπι, τσοκερέτσι έχουν ηλές, Και η Λαχταμπάρ, και η Λεκαβινκίλ, η Λιχουμούντσι, η Ναχέ, η Λιχουμούντσι, η Καλεμπάλ, και η Λαχμπάρ, ο Ανκέ, ο Παντίο, ο Παντίο, η Ρέτσι, ο Χουνιλέ, και η Κάκου, ο Διό, η Σοψίν, η Χαχουνιλό, η Καχκρή, η Διό, η Λίνα, ο Τσουβενίνχε. Ναβάλ, ναβάλ, και ο Γέσαι, η Χαμικίλ, η Χιλμπάλ, ο Παντίο, η Ρέτσι, ο Γέσαι, η Χαμικίλ, η Χαράδιο.

Κουάνα τσεντσακέ καουαρμάντο, το χαράνε δαστε παλτσιαχκέ. Αναγύρα κατούν τσεν, αράντα και τσεξέχτς όλ. Αράμε κουάν λα χουάν αλα κουάνα, ρε νεκτάζα χτεσία κουβαράν με.

0: Κάτσε χαλβί, κομμονέ, στιμίλ, τιμίλ. Και ο Τσισίκλι, καχώνα, λέει, λιμάνι, μα ορκέστα. Και ο Τσισάκλι, μπολότ. Τσισχονίλι, να γκε κάμτσα, κλε καουακάλο, παϊτά. Ο λαχαούστο κολ, κουκολ, και ο Τσις νομσινκίλ. Κομμονέ, στο χαρίνα κουλά, κλεισιά, λιμάνι, μα ορκέστα. Οχ, τόχ, κουλαχαξί, κομμονέ. Αβανάν τσακρέ λιμπολότς, λιμπολότς, κατσάν ρούκι ο τσιμπέκ λαχκουάν ιμπεριάλ. Τσάν ρούκι ο τσιμπέκ λιλίγα νασιονάλ, ο τκουάντζιξ κομμόν, δικινεύλη κομμόν αχκουίλ.
1: Aquí finaliza la presentación de la música en Marimba Orquesta. En Marimba Orquesta. Sintonízanos mañana a la misma hora por Gerardi Estéreo 107.9. Tu mejor compañía.
2: En Banrural sabemos que se empieza a crecer con esfuerzo y el respaldo de un amigo. Por eso hemos estado desde el comienzo. Así se crece. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
3: Cajuiza Electra, Chihuahua Chabil, Chocrela, Juncabal, Riquinli Chabil, Cabrero, Hotspok, Sakut, Hualcubenakem, Kim Sa Electra.
4: Chacheu Zetagas, Cuyani Machtaxipanik, Rukle, Zeta Premia Tu Lealtad, Ama Ekatapanle Agaspale 1792, Kumulik Rible Awuk, Arechkak Eshrukni Machtaxas Taxipanik, Utskatapanusakitzikpale 1792.